0: να βγάζω τα ίμα στο έρθιμο μου καταλύσω. Μάης στο όλοι.
1: Μάης στο όλοι, Άρης, και, σόρια. Εσέτς Σβίδι. Ω, Άιας, αχλακή να μπιλάτ μουσικά κοινοφιλμίδαν, μπατονό.
0: Αμπά μουσικά.
1: Μπατονό, Ηλία.
0: Αμπά.
1: Μουσικά, μουσικά. Άιας, κάρδη μουσικά.